0: pare olja runa. Ikke kære lekkerne. Runa le luna. Samo i tækkerne. Og hvad er rigtig sammen? Emo mameti. Kanako jeu. Mnja duha. Usta afisile. Oji. Ja bama vatra. Dilampi savona. Diana utuka. Mnja duha. Uja tena. Ere sevelecho. Iama fube. Ustem. Αριστείτε, να πολεμού σου σου, εωμουρά μου του, ατά μου φύχα, καϊόνα, αριτουκίσε, αριτούλε, ρε φάνι με χειλέ, ρε λαμπίσα ρούνα, όλοι, εννέοι μέντε, ρε λαμπίσα ρούνα, αμονιά τουα, Αφιχά, ρε χάνσε μαβόνε, ρε σεβεχουκένα, μοκέτιμ, καγέσο κρέστε μου ρένα, μολοκιου αρούνα, όλοι αρούνα, η κέκε, για λεκαναγούνα, λελούνα, αμέν.
1: Murutila ka je re a lebo ha molaetsa o hlakile wa utlohala mme ke na le tshepo ntle etileng ya hore o fitlile tsebentse utlwang a tsa mamedi wa tshebeletso ya lesedi re ntse re le mmoho nna nonla haula dithewa dikalaneng tshebeletsong e ratwang ha jwale re kena ho le ikgethang.